0: coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus.
1: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26 622 635, or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the center of Peia. Tipota. We create, you enjoy.
2: A personal challenge, a special project, or a cause close to your heart. Whatever your reason, start a fundraiser at forfund.com. Raise money with friends, your community, or supporters around the world. Start today at forfund.com, 100% free, with no fees.
3: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com. Hello!

0: coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
3: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
4: Rock FM Cyprus.
5: Rock FM Cyprus all day.
4: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus. It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Peter Morton Removals and Olugio Property Sales and Rentals. Only on Rock FM Cyprus.
2: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700-7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
6: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
7: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον πιο αγαπημένο ροκ ραδιοφωνικό σταθμό και στο μεσημεράκι της 6ης του Οκτώβρη, Τριτάρα σήμερα, φοβερή ημέρα, είναι σαν να είναι Δευτέρα 2.0 ένα πράγμα. Anyways, δεν πειράζει, εμείς θα την κάνουμε να έχει σημασία και να περάσει όμορφα, τουλάχιστον το μεσημεράκι. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ρίτσες μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου με τι άλλο, Rush Hour. Φύγαμε παιδιά να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

Ράσα ώρα εδώ στον Rock FM Cyprus και τι δεν σας έχω και για σήμερα παιδιά. Ένα σωρό πραγματάκια, εννοείται θα ανοίξουμε το χρονοτούλαπο, θα πάμε να πιούμε κρασί στη λεμόνα της Πάφου για το Cyprus Fact of the Day, θα γνωρίσουμε τον Chipper Jones, έναν αδέσποτο γατούλι που έχει γίνει μασκότ μιας ομάδας baseball, αλλά παιδιά κυρίως θέλω να ευηστήσω την προσοχή σας διότι έχουμε πολλούς διαγωνισμούς με καταπληκτικά δώρα που τρέχουνε, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour, επανέρχομαι σε λίγο για να τα πούμε όλα πιο αναλυτικά. Here on Rock FM Cyprus.

Rans Hour on Rock FM Cyprus και all your favorite classic rock hits are here. Αλλά φυσικά όχι μόνο αυτό, όπως έλεγα προηγουμένως, έχουμε διαγωνισμούς. Και μάλιστα διαγωνισμάρα από το Coffee Break ακροτήρι με τρία φοβερά και καταπληκτικά δώρα για τρεις νικητές. First prize, διημεράκι με διανυκτέρευση και πρωινό στο Elysia Park στην Πάφο, 16 με 18 του Οκτώβρη. Second prize, ένα νέο μηχανοκίνητο καφέ Nespresso Vertuo Pop Coffee Machine. Υπέροχο, φοβερό. Εγώ αυτό το θέλω πιο πολύ από το first prize, αλλά anyway, όπως μπορεί ο καθένας, καταλαβαίνετε. Και third prize, δώρο 50 ευρώ για καφέ. Για να συμμετέχετε είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στο Instagram ακολουθείτε το Coffee Break ακροτήρι, κάντε like σε αυτή την ανάρτηση του διαγωνισμού και tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μεθαύριο 8 Δεκάτου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα είναι η ώρα για να κάνετε τις απαραίτητες κινήσεις. Ανατρέξτε γρήγορα στο Instagram. Coffee Break ακροτήρι made for your daily escape. Πάμε εμείς στις μουσικές μας και σε λίγο και πάλι μαζί.

Good afternoon, beautiful Cyprus. Εδώ είμαστε στον Rock FM, συντονισμένοι φυσικά, μεσημέρι Τρίτης, 6 του Οκτώβρη και πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 5, για μια ωρίτσα δηλαδή ακόμη, Φέη Δημητριάδου, συνεχίζοντας φυσικά ακάθεκτη το Rush Hour. Ο Rock FM Cyprus είναι παντού και τέτοια ώρα που είναι, γύρω στις 4, είμαστε μια χαρά να πιούμε και ένα κρασάκι. Και πού θα το κάνουμε αυτό? Σήμερα στη λεμόνα της Πάφου θέλω να σας πάω, παρέα με το Cyprus Fact of the Day, διότι εκεί βρίσκεται ένα εινοποιείο που κρατάει μια οικογενειακή ιστορία 5 γενεών. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, η οικογένεια πίσω από το Τσαγκαρίδης Winery ασχολείται με το κρασί εδώ και 5 γενιές. Το εινοποιείο βρίσκεται περίπου στα 450 μέτρα υψόμετρο, κάπου εκεί ανάμεσα στους τεράστιους αμπελώνες και με θέα την κοιλάδα της Έζουσας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το πρώτο εινοποιείο στην Κύπρο που παρήγαγε πιστοποιημένο βιολογικό κρασί ήταν αυτό. Όλα του τα κρασιά είναι πιστοποιημένα vegan. Ορίστε λοιπόν και για τους υπόλοιπους vegans και vegetarians, δεν έχετε δικαιολογία.

0: αγωνίες, πάμε να πιούμε κρασάκι εκεί.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το Rush Hour και έφτασε η ώρα να γνωρίσουμε, παιδιά, τον Chipper Jones. Έναν αδέσποτο γατούλι ο οποίος διασώθηκε τον περασμένο Αύγουστο από την κίνηση από έναν εργαζόμενο μιας ομάδας baseball. Η ομάδα λοιπόν ζήτησε από τον κόσμο να προτείνει όνομα και επικράτησε το πανέξυπνο Chipper Jones, λογοπαίγνιο ρε παιδάκι μου, με το θρύλο του baseball Chipper Jones. Μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν, ο γατούλης, όπως ήταν φυσικό, έγινε fan favorite και στις 15 του Σεπτέμβρη εμφανίστηκε στο γήπεδο για το event Purr in the Park, όπου είχε την τιμή να κάνει το πρώτο pitch, κάτι που συνηθίζουν ρε παιδί μου εκεί πέρα, έτσι. Βέβαια τώρα, επειδή μιλάμε για γάτα, ο Chipper δεν ενδιαφερόταν τόσο για το strike zone, προχώρησε προς το home plate για το snack zone. Γιατί όταν έχεις μπροστά σου λιχουδιά, ακόμη και το πρώτο pitch μπορεί να περιμένει. Πόσο μάλλον και αν έχεις Royal Canin, έτσι, το χορηγό μας εδώ στο Rush Hour, από τη Vita Trace φυσικά, καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί το μυαλό του ήταν στο φαγητό. Γιατί τελικά, the right care starts with the right nutrition. Έτσι θα κάνανε και τα δικά μας, είναι δεδομένο.

0: nights on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals. We are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals. Approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Focal Points. Designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
7: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

Russ Hour εδώ στον Rock FM Cyprus και Φέη Δημητριάδου μαζί σας, από ό,τι βλέπω, για λίγο ακόμη. Πριν φτάσουμε στο τέλος όμως, θέλετε να μάθουμε ποιο είναι το μυστικό του πιο χαρούμενου λαού στον κόσμο? Οι Φιλανδοί είναι αυτοί, έτσι. Το γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουν βρεθεί επανειλημμένα στην κορυφή του World Happiness Report. Αλλά άντε ρε παιδάκι μου, να δούμε τι διαφορετικό κάνουν και βρίσκονται συνέχεια εκεί πέρα. Έχουν 4 φράσεις που λένε ή εκφράζουν πολύ συχνά, που η αλήθεια είναι πιο πολύ αντικατοπτρίζουν την νοοτροπία τους παρά να είναι κάτι επιστημονικά αποδεδειγμένο ως μυστικό ευτυχίας. Ωστόσο, οι φράσεις είναι πάρα πολύ απλές. Η πρώτη, ας πούμε, είναι: αν έχεις βρει την ευτυχία, μην την επιδεικνύεις. Δηλαδή, σταμάτα να συγκρίνεσαι με το διπλανό σου. Από την άλλη, ο καθένας είναι, σου λέει, σιδηρουργός της δικής του ευτυχίας. Με απλά λόγια, η ζωή σου δεν θα γίνει καλύτερη περιμένοντας κάποιον άλλον να τη φτιάξει. Η τρίτη είναι: ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Μία αποδοχή ότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα. Και η τέταρτη είναι, ίσως η πιο αισιόδοξη: αργά ή γρήγορα, το καλοκαίρι θα έρθει για όλους καλά. Που ουσιαστικά σημαίνει να ξέρεις ότι και η δύσκολη φάση κάποια στιγμή τελειώνει. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το φιλανδικό μυστικό. Δεν προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τέλεια, απλώς δεν κάνουν κάθε βράδυ και meeting για να συζητήσουν πόσο χάλια είναι.

0: FM Cyprus. Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
3: Wait, did you know? Your cat's litter can be made from tofu. Meet Meow Meow. Premium tofu cat litter. Made from eco-friendly soybean fibers, it absorbs quickly, forms firm clumps, and helps control odors while reducing litter tracking around your home. It's unscented and 99% dust-free. Each bag contains a generous 18 liters, which means great value for a high-quality cat litter. Order online for delivery anywhere in Cyprus or subscribe for monthly delivery and save 5%. Visit meowmeow.com.cy. Meow Meow. A cleaner litter box. A happier home.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
5: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
6: This Saturday, our guest is Helen Arhiru, a YESI-licensed clinical psychologist, peak performance strategist, and executive coach.
5: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
7: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.
8: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: τα βλέπει όλα.
1: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
2: This Saturday, our guest is Helen Argyrou, a YES-licensed clinical psychologist, peak performance strategist, and executive coach.
1: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
3: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
4: Get ready for the ultimate challenge. The Leptos Cyprus International 4-day challenge kicks off on November 26 with a 6K trial run, continues in the Akamas with an 11K hill run and a breathtaking half marathon, and wraps up with the 10K Paphos city run on November 29, open to all runners. Four races, 4 days, one unforgettable experience. Visit cypruschallenge.com or call 268808777. Major sponsors, Leptos Group and the Deputy Ministry of Tourism, powered by Rock FM Cyprus.
5: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: FM Cyprus.
1: Something new just landed at Domino's Pizza. Meet the new subs, available in five delicious flavors with convenient packaging, so you can enjoy them wherever you are, at work, on the road, or wherever the day takes you. Take your favorite subs with you. Five flavors for every craving. Order now at dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7585. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές, Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
3: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
5: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
6: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
0: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah. We drive with you.
7: I love this station.
8: You're listening to

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.